102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
2: YOLO 102,1.

0: Ένα σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

102,1 YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
2: YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Ο
1: άγγελος μου, ο Αντώνης Ρέμος. Εγώ
2: γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: 102,1 γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: Γιόλο 102,1.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: 102,1 YOLO.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πήψε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Παππούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Έλα, πες. Όσα μου ποτέ είχα να πει. Αλήθεια. Με δουλεύει πιο στην οπατζή. Αλήθεια. Θα πω δεν θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
2: YOLO 102,1.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Βαρέθηκες? Τα ίδια και τα ίδια.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή
5: VAN. 102,1. YOLO.

0: Ένα σταθμός.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.

0: Παντός τύπου.
1: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση. Δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.

0: Ζήσε, χόρεψε, τραγούδα 102,1.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
6: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
7: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
6: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
7: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
6: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
7: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Friendly Woman's Fashion.
10: Στους ρυθμούς της μόδας.
9: Τέλος εποχής.
10: Όλα μισή τιμή.
9: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
10: Μισή τιμή.
9: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Φρέντις. Φρέντις. Επαμεινών τα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
11: 102,1.
12: Γιόλο.
11: Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Τσότρα Στράβελ. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το Τσότρα Στράβελ που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Τσότρα Στράβελ. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. Γιόλο.
6: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
3: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
3: Κώστας Αφέτης.
4: Θα κυβέρνει το καρά.

0: Νίκος Τζούμας.
1: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
2: Στα Κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
0: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
0: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
0: Μη λείψει κανείς.
3: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρυλικό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
4: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι στα
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: 102,1 Γιόλο.

0: Τι κάνεις. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Ένα σταθμό.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
1: Κώστας Αφέτης.
2: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να παγίσαμε και δυο μας.
0: Μάκης Δημάκης.
3: Κανείς δεν είναι κανενός, μάτι μου είναι ο Θεός.
1: Νίκος Τζούμας.
4: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
0: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
0: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
1: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
0: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
1: Μην λείψει κανείς.
5: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
6: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
5: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
6: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόνδα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
5: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
7: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot, ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
8: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
9: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
10: 102,1 YOLO.
11: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Μόνο επιτυχίες non-stop.
11: YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: το έκανα εγώ.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
4: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
3: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
4: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
3: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
4: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
5: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
2: Κώστας Αφέτης.
3: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και οι δυο μας. Απ' τα λάθη μας.
1: Μάκης Δημάκης.
4: Κανείς δεν είναι κανενός. Μάκης μου είναι ο Θεός.
2: Νίκος Τζούμας.
5: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
1: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
2: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
2: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-84. Οργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
2: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-84.

0: Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
3: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Friendly's Woman's Fashion.
3: Στους ρυθμούς της μόδας.
2: Τέλος εποχής.
3: Όλα μισή τιμή.
2: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
3: Μισή τιμή.
2: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
4: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
4: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
4: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620. 24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
5: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
5: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
5: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
6: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
7: Ναι, μάλιστα.
6: Τέλεια, και η τιμή του?
7: Είναι
8: 15.990 ευρώ.
6: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
7: Είπα
8: 15.990 ευρώ.
6: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
7: Καθόλου, λέω είναι στα
8: 15.990 ευρώ.
9: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
10: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
11: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
2: Κώστας Αφέτης.
3: Θα κυβέρνει το καράβι η αγάπη μας. Να παγίσαμε και τη γιο μας απ' τα λαπή μας.
1: Μάκης Δημάκης.
4: Κανείς δεν είναι κανενός, μάτης μου είναι ο Θεός.
2: Νίκος Τζούμας.
5: Γέννησε να πίνω, γέννησε.
1: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
2: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
2: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει. 465.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.

0: κάτι ξέρεις.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Friendly's Woman's Fashion.
3: Στους ρυθμούς της μόδας.
2: Τέλος εποχής.
3: Όλα μισή τιμή.
2: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
3: Μισή τιμή.
2: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
4: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλ.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ, όλα για την υγεία.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Ποροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα, πουθενά άλλο.
3: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Αϊνικόλα στο Γκονγκδονγκδονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
4: Kia Kongsanen Kenchana.
5: Που σημαίνει...
3: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
5: Αυτό.
3: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργείων Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
6: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
7: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
8: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
7: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
8: Κώστας Αφέτης.
9: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να παγίσαμε και δυο μας. Απ' τα λάθη μας.
7: Μάκης Δημάκης.
10: Κανείς δεν είναι κανενός. Μάτι μου είναι ο Θεός.
8: Νίκος Τζούμας.
11: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
7: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
8: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
7: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
8: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
8: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
8: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στην Πύρος.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
8: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 3.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι στα
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε τόσο στο ραδιόφωνο.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένα σταθμό.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Κομμάτα. YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208, διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου, επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
3: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
3: Κώστας Αφέτης.
4: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να παγίσαμε και δυο μας. Απ' άλλα πει μας.
2: Μάκης Δημάκης.
5: Κανείς δεν είναι κανενός. Μάκης μου είναι ο Θεός.
3: Νίκος Τζούμας.
6: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
2: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
3: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
3: Σάββατο 29 Αυγούστου.
2: Φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
3: Σάββατο 29 Αυγούστου.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22 620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Τι κάνεις. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
1: Κώστας Αφέτης.
2: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και τη γιο μας.
0: Μάκης Δημάκης.
3: Κανείς δεν είναι κανενός, μάτις μου είναι ο Θεός.
1: Νίκος Τζούμας.
4: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
0: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
0: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
1: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
0: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
1: Μη λείψει κανείς.
5: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
6: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
7: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
8: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
7: Φυτώριες Αντάρδος.
8: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
7: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
8: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
7: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
8: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
7: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Ο
1: άγγελος μου. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Εγώ
2: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Νομίζω
3: είμαι εντάξει, μα δεν είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Συγγνώμη εγώ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε.
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
7: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
6: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
1: Κώστας Αφέτης.
2: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να παγίσαμε και δυο μας.
0: Μάκης Δημάκης.
3: Κανείς δεν είναι κανενός, μάτι μου είναι ο Θεός.
1: Νίκος Τζούμας.
4: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
0: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
0: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
1: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
0: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
1: Μην λείψει κανείς.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε Παρασκευούλα 14 του Αυγούστου και είμαστε μία ανάσα πριν από τη μεγαλύτερη γιορτή που έρχεται του καλοκαιριού.
1: Που είναι του Παναγιώτη γιορτή.
0: Είναι της Παναγίας, ενώ είναι η μεγαλύτερη γιορτή από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, για να μην πω.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως η μεγαλύτερη, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, με Θοδωρή ξεκινήσαμε, είπες, έχασε λίγο τη φωνή μου.
1: Έχασε τη φωνή σου για ένα δευτερόλεπτο.
0: Για ένα δευτερόλεπτο, κάποιος με γλωσσόφαγε.
1: Όχι, εντάξει, μωρέ, είναι που κάπου πια έχουμε παραδώσει εδώ το πνεύμα μας.
0: Τη ζέστα.
1: Από τη ζέστα και θα πάμε να σου.
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης όμως είναι εδώ και δροσερός, μπαίνεις έτσι με το κοντί σου στο φουλ, πολύ ωραία. Μπαίνεις και κάνεις τις αγορές σου, έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, για κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και δεν ξεχνάς ότι επιλέγοντας προϊόντα ειδική ειδικότητα του Μασούτη, εμείς τα Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνεις διπλούς πόντους, άρα πιο κοντά στα 6 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Χώρια του ότι είναι η καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα επώνυμα. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τι έχω να πω. Έχω να πω ότι έρχεται η Ελένη Φουρέιρα με ένα Jackie O. Και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε.

0: είναι και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, το υποσυνείδητό σου, και εδώ είμαστε λοιπόν με όλα τα καλοκαιρινά hot θέματα. Τα οποία καλοκαιρινά hot θέματα τι έχουν να μας πούνε? Έχουν να μας πούνε να απολαύσουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι μας. Γιατί λοιπόν, αν το σκεφτείς, πες μου.
0: Για να το σκεφτείς, ναι.
1: Γιατί αν το σκεφτείς, τι έχει μείνει πάνω, γιατί 15 μέρες έχουν μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο.
0: Πολύ ωραία. Καλά, είμαστε πολύ αισιόδοξοι εκπομπή αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. 15 δεν είναι 15 μέρες, 15 μέρες. Αιωνιότητα είναι 15 μέρες.
0: Λοιπόν. Ένα που διάβαζε εδώ λέει: έχεις παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι οι μυρωδιές είναι πιο έντονες?
1: Ναι, καλά.
0: Η ζέστη λέει: κάνει τα αρώματα και τις οσμές να εξατμίζονται πιο γρήγορα, γι' αυτό μυρίζουμε πιο έντονα το φαγητό αλλά και το άρωμα που φοράμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Αν θες λοιπόν να κρατήσει το άρωμα πιο πολύ, να το ψεκάζεις λέει και πάνω στα ρούχα, όχι μόνο στο δέρμα.
1: Και πάνω στα ρούχα.
0: Ναι. Γιατί από το δέρμα εξατμίζεται.
1: Εγώ το ψεκάζω.
0: Γενικότερα.
1: Όχι, σκέφτομαι τώρα που ψεκάζω γενικώς στις κλειδώσεις. Έχω διαβάσει ότι...
0: Μετά είχα διαβάσει ότι πρέπει να βάζεις βαζελίνη.
1: Ναι, μπράβο, για να κάθεται περισσότερο.
0: Και να κάθεται περισσότερο το...
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, εδώ ό,τι λένε οι ειδικοί.
1: Οκ.

0: Daily Couscous. Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Καιλό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 4.
2: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop. YOLO.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30.
1: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
1: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Friendly's Woman's Fashion.
5: Στους ρυθμούς της μόδας.
4: Τέλος εποχής.
5: Όλα μισή τιμή.
4: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
5: Μισή τιμή.
4: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Επαμεινών τα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
6: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
6: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
7: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Εν τω μεταξύ, το ξέρεις ότι...
1: Πες μου, εγώ είμαι εδώ.
0: Όσοι περπατάνε ξυπόλυτη λέει στην παραλία, θέλει μια προσοχή, γιατί άμμος μπορεί να φτάσει θερμοκρασίες πολύ ψηλότερες από τον αέρα.
1: Καλά, ισχύει.
0: Που όπως... σημαίνει ότι και στα πέρματά σου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Αν λοιπόν η άμμος και η πρέπει να περπατάμε κοντά στο νερό,
1: ναι,
0: για να είναι δροσερό η άμμος, ή να φοράμε σαγιονάρες.
1: Παιδιά, οπωσδήποτε αυτό.
0: Όπως... μπορεί να πάει και εγκάβμα.
1: Να πω κάτι με αφορμή αυτό. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και τα κατοικίδια μας τώρα, γιατί τα πατουσάκια τους καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Mm. Που τα παίρνουμε μαζί.
0: Καλά, έβλεπα στο εξωτερικό που είχε κάνει τις μεγάλες θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: που λιώναν οι παντόφλες, που τα κακόμενα τα ζωντανά, ναι, δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
1: Πλέον έχουν βγάλει ειδικά αυτοκόλλητα, τα οποία κολλάνε πάνω στα πατουσάκια των σκύλων.
0: Τα αντέχουν όμως.
1: Ναι, καλά, δεν είναι. Ή οι παπούτσια που φοράνε για το χειμώνα, για τα χιόνια. Αντίστοιχα, αυτά τα αυτοκόλλητα που τα βάζουν στα δαχτυλάκια τους πάνω για τη θερμοκρασία. Για να μην έρχονται. Γιατί
0: φαντάσου που έχουμε φτάσει.
1: Απαγορεύεται καταρχάς να βγάζεις το ζωντανό σου βόλτα από τις 11 το πρωί και μετά μέχρι το απόγευμα που θα πέσει ο ήλιος.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό το λόγο δεν βγάζω το Thor. Βλέπεις.
1: Τι να βγάλεις εσύ το Thor, παιδάκι μου, που ο Thor πηγαίνει από την κουζίνα μέχρι το σαλόνι και αυτό με το ζόρι.
0: Ξέρεις ότι κάποιοι βγάζουν τις γάτες βόλτα.
1: Ναι, το ξέρω. Έτσι. Και το έχω ζηλέψει κιόλας.

0: Αυτή είναι η Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Λοιπόν, θέλω να σου πω ποιο είναι το λάθος με τον ανεμιστήρα επίσης. Μιας και είμαστε στα καλοκαιρινά μας τα θέματα. Πολλοί κοιμούνται όλο το βράδυ με τον ανεμιστήρα να φυσάει πάνω τους.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι αυτό μπορεί να ξηράνει το λαιμό, τη μύτη. Και καλά, δεν μιλάω για το πιάσιμο στους μυς, αλλά αν σε χτυπάει γενικότερα κατευθείαν, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα εδώ, στο αναπνευστικό.
1: Εγώ το παθαίνω με το air-condition. Έχεις δίκιο όμως και για τον ανεμιστήρα. Έχεις δίκιο. Βέβαια, είναι το πιο light που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε σχέση, ας πούμε.
0: Έχω πιαστεί με ανεμιστήρα. Ποιο το ανεμιστήρα για να δροσιστείς, να χτυπάει πάνω σου.
1: Ναι.
0: Έχω πάθει ψήξιμο. Ψήξιμο λέω. Ψήξι και πιάσιμο μεγατόνων. Όχι αστεία. Λάθος, αυτός είναι η Ελίζα Βετός.
1: Λάθος.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
2: Ανατομικά υποδήματα Ζήκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
3: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πλαματογράφημα στο χώρο μας.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: Ζήκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
4: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
5: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
5: Κώστας Αφέτης.
6: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και τη γιο μας απ' τα λάθη μας.
4: Μάκης Δημάκης.
7: Κανείς δεν είναι κανενός, Μάκης μου είναι ο Θεός.
5: Νίκος Τζούμας.
8: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
4: Στα κλαρίνα ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
5: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Και φυσικά παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
5: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
5: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
5: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
4: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
5: Μην λείψει κανείς.
9: Daily Couscous.

0: Κατερίνα Λιόγιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Αν τελικός κούς είναι στην παρέα σου. Εγώ, σήμερα παραμονή το 15 Αύγουστο, 14 λοιπόν Αυγούστου.
1: Είσαι έτοιμος για τη γιορτή σου?
0: Ποτέ δεν είμαι έτοιμος και πάντα είμαι. Εντάξει, αύριο έχει και πανηγύρι εδώ στην Αμοργό, δηλαδή θα γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Φτάνουμε αύριο και θα είναι όλα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Έλα, εντάξει, ωραία θα είναι. Ποιος θα είναι μαζί σου?
0: Σε Αμοργό?
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι φίλοι μου. Όλοι.
1: Θα έρθουν σπίτι?
0: Όχι.
1: Φίλοι φέτος?
0: Όχι.
1: Άντε! Πώς έγινε?
0: Δεν γιορτάζω στο σπίτι εγώ.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι άνθρωπος στο σπίτι.
0: Α, θα φιλοξενήσω.
1: Κόσμο.
0: Θα φιλοξενήσω, ναι.
1: Α.
0: Αλλά δεν τους ξέρεις.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, ένας μασούτης είναι εδώ και είναι δίπλα μας και στην παρέα μας για όποιον θέλει και φιλοξενήσει κόσμο. Να πάτε να πάρετε έτσι πολύ ωραία πράγματα και που μπορεί να χρειάζεται. Μασούτ... Παγωτά. Πολύ ωραία παγωτά, παιδιά. Έχουμε πολύ καιρό να πούμε για την παγωτά και είμαστε κατά μισή του καλοκαιριού, έτσι. Το τέλος του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία παγωτά, μην το ξεχνάτε αυτό. Μίστερ Γκραν, μα και βίβλιο και σε επιλογέ Μασούτη. Διπλάσιοι πόντοι έρχονται στην Μάσκαρ κατευθείαν και δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα. Και να πάτε και να δροσιστείτε κιόλας, γιατί έχει πολύ.
0: Ωραία air condition.
1: Καθαρό air condition. Έχει πολύ καθαρό air condition.
0: Και μέσα από το δραστικό χάρτη μπορεί να βρει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου και τώρα στι διακοπέ μέσα, αν κατεβάσει το πλικέ σου το Μασούτη, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα. Summer throwback.
1: Περιμένω.
0: Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, θέλω να μας θυμίσει αρχικά που οι άνθρωποι μπορούν να βρουν.
1: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας βρίσκετε. Και ό,τι άλλο θέλετε εκτός από ένα Daily Throwback μπορείτε να μας το στείλετε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν,
1: με όλη αυτιά.
0: Είναι πάρα πολύ απλό το τραγούδι. Έχει κυκλοφορήσει πριν 9 χρόνια.
1: Ναι. Είμαι όλη αυτιά.
0: Δεν έχει κυκλοφορήσει πριν 9 χρόνια. Ψέματα λένε εδώ.
1: Λες ψέματα,
0: Ναι.
1: Που προφανώς και θα το ξέρεις εσύ.
0: Το τραγούδι αυτό έχει κυκλοφορήσει σίγουρα πριν...
1: 20 χρόνια.
0: Όχι, 12 χρόνια.
1: Πριν από 12 χρόνια.
0: Όχι, πριν από 9. Για να είμαι ακριβής απέναντι σου.
1: Ωραία, τέλει, να το καταλάβω.
0: Ο συνθέτης είναι ο Στέλιος Ρόκος και ο στιχουργός είναι η Βίκη Γεροθόδωρου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσω?
1: Ξεκίνω.
0: Για μένα μόνο. Θέλω να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Για μένα μόνο.
1: Ναι.
0: Για τη δική μου, την τρέλα και άλλη καμιά.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης, άντρας.
0: Άντρας. Μόνο για μένα. Θέλω να ζήσω.

0: να σβήσω το χτες και να βγω. Μόνο για μένα. Και αν σε ρωτήσουν, πες τους την άκρη θα βρω.
1: Να σβήσω το φως και να βγω.
0: Για μένα μόνο φτιάχνω ταξίδια και χάρτες και πάω παντού. Για μένα μόνο και αν σε ρωτήσουν, πες τους πως είμαι αλλού.
1: Για μένα μόνο λέγεται το τραγούδι. Όχι. Γνωστός καλύτερα.
0: Πολύ.
1: Πολύ, ε.
0: Πολύ.
1: Πόσο πολύ.
0: Πολύ.
1: Πολύ. Καλοκαιρινό, ε.
0: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό, μάλιστα. Είναι το... πολύ γνωστός. Και τώρα, και ή πιο... ακόμα...
0: Κάνει δουλειά, ναι. Κάνει. Δεν είναι φέρεις.
1: Δεν έχω ιδέα ποιο τραγούδι είναι αυτό που μου λες, Παναγιώτη μου. Ζητώ συγγνώμη την κυρία Βίκη δηλαδή, γιατί την αγαπώ πολύ, αλλά ποιο τραγούδι είναι αυτό το...
0: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα και όλο φεύγω.
1: Ο Ρόκος δεν το λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι έπαιξες, ρε, η πουλινή φίτσα. Αντί να μου πεις ότι το έχει γράψει... Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Ρόκο και τα καλοκαίρια. Έτσι. Εμένα με πιάνει μια τρέλα. Και επιστρέφω.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα.
0: Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ένα τέλικο που είναι στην παρέα σου. Εδώ
1: έλα,
0: είμαστε.
1: Παιδιά, και συνεχίζουμε πάντα με πάρα πολύ αγαπημένες επιτυχίες, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, και το νούμερο ένα. Λοιπόν, θέλω κάπου εγώ να. Τώρα θέλω εγώ. Πολλά θέλω να σας πω, να σας πω την αλήθεια μου. Θέλω να μας πείτε, Υπάρχει τέλος πάντων έρευνα όπου λέει ότι το πιο εκνευριστικό πράγμα στην παραλία ποιο είναι, Παναγιώτη μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου χαλάσω τη διάθεση, ας πούμε.
0: Εμένα, οι ρακέτες και τα μπαλάκια να πέφτουν πάνω.
1: Αυτό είναι. Είναι αυτό.
0: Δηλαδή με ενοχλεί.
1: Οι ρακέτες και τα μπαλάκια. Και όχι μόνο οι ρακέτες και τα μπαλάκια. Οι ρακέτες και οι άμμος. Γιατί αν παίζουν σε άμμο συνήθως, επειδή ξεσκάνουν δεξιά και αριστερά, μπορεί και να φυσάει και λίγο και έρχεται όλη αυτή η άμμος επάνω σου. Που είναι, παίζουν συνήθως και στην ακρογιαλιά. Και πας να μπεις, ξέρω εγώ, μέσα και πρέπει να περάσεις από τον μπαλάκι. Νομίζω ότι έχουν απαγορευτεί κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία. Όχι, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που μπορείς να πας να παίξεις ρακέτες και πρέπει να είναι μακριά από τους λουόμενους. Anyway, αν σας ενοχλούν και εσάς, για αν είστε ιερά και το fans.
0: Κοίτα, ρε παιδί μου, μπορείς να παίξεις χωρίς να χτυπάς τον άλλο κόσμο. Είναι πολύ ωραίο και αυτό. Ελικό κύριο, τι σου χρωστάω.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γενικά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι φοβερό που είναι 14 Αυγούστου και τα τηλέφωνα δεν σταματάνε να χτυπάνε, έτσι. Αυτό είναι του συγκλονισμού. Λοιπόν, κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή. Είμαι σίγουρη ότι πλέον αύριο όλοι σας θα βρίσκεστε σε μια παραλία και θα απολαμβάνετε το 15 Αύγουστο. Όλοι έχετε κάποιον που γιορτάζει. Οπότε να τον θυμηθείτε και να στείλετε ένα χρόνια πολλά. Τσάμπα είναι, βρε αδερφέ. Θα πω εγώ κάπου εδώ και για τον Παναγιώτη μας το λέω να στείλετε στα Daily Couscous, Daily Couscous 2 στο TikTok και Daily Couscous στο Instagram, να στείλετε τα μηνύματα στον Παναγιώτη μας.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν θες.
0: Μπορείτε να στείλετε το δικό μου, Πανσιά μου.
1: Α, ναι, σωστά. Μπορείτε να τα στείλετε.
0: Έχω κι εγώ.
1: Να τα στείλετε και στο λογαριασμό του Παναγιώτη, Πανσιά μου, παιδιά.
0: Λοιπόν, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Εν τω μεταξύ, τι ωραία που κάνουμε και μία εβδομάδα έτσι διακοπούλες. Η άλλη εβδομάδα, δηλαδή, δεν θα είμαστε έτσι live εκπομπές και τα λοιπά. Εντάξει, και εμείς θα πάρουμε λίγο την ανάσα μας, να πούμε.
1: Παιδιά, ναι, η αλήθεια είναι πως το έχουμε κάπως ανάγκη.

0: Επιστρέψαμε, αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
1: Για λίγο.
0: Κάπου εδώ. Τι για λίγο, μόνο μια εβδομάδα. 10 μέρες πες. 10 μέρες είναι.
1: Ναι, όντως έχεις δίκιο, γιατί είναι 2.
0: Ναι, 10 μέρες.
1: 10 μέρες.
0: 10 μέρες. 24 είμαστε και πάλι εδώ.
1: Τι,
0: 24 Αυγούστου.
1: Παιδιά, τι ωραία. Εντάξει, σας αγαπάμε.
0: Κάνουμε και εμείς διακοπές μας, να κάνετε και εσείς την ξενιασιά σας, τα ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Να περάσετε υπέροχα τον 15 Αύγουστο και ό,τι όσοι είστε στις διακοπές να τις συνεχίσετε πολύ ωραία. Ναι, όσοι παιδιά επιστρέψατε, καλή επάνωδο και καλή έτσι. Ναι. Πώς να το πω πιο σωστά.
1: Καλό κουράγιο. Καλό χειμώνα.
0: Εντάξει, πρέπει κάπως να επανέλθει στην πραγματικότητα.
1: Δεν θα πούμε. Άκου, μόλις επιστρέψουμε σε δύο εβδομάδες που επιστρέψουμε 15
0: Αύγουστο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Θα λέμε είτε καλό από καλόκαιρο, είτε δεν ξέρω, καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Αυτό. Δεν
0: αυτό
1: θα πούμε.
0: Και τελειώνει η υπόθεση. Και είναι όλα σωστά, είναι όλα όπως πρέπει.
1: Παιδιά, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές.
1: Καλές βουτιές.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
1: Νούμερο 3.
3: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 7.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
1: Κώστας Αφέτης.
2: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και δυο μας.
0: Μάκης Δημάκης.
3: Κανείς δεν είναι κανενός, μάτι μου είναι ο Θεός.
1: Νίκος Τζούμας.
4: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
0: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
0: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
1: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
0: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
1: Μη λείψει κανείς.
5: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
6: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
5: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
6: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
5: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
6: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
7: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
8: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
7: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
8: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
7: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου,
8: Τι, το συζητάς, δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
9: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
10: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346. 46.
11: Friendly's Woman's Fashion.
12: Στους ρυθμούς της μόδας.
11: Τέλος εποχής.
12: Όλα μισή τιμή.
11: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
12: Μισή τιμή.
11: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
13: 102,1 YOLO.
14: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
13: Μόνο επιτυχίες non-stop.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 Δυσφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
8: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
7: 102,1.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
6: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
7: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Τι κάνει.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Τη ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσε

πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
2: YOLO 102,1.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
3: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
2: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
2: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
3: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
2: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22 62 0 29 158 και 69 45 510 263.
4: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
5: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
6: Όταν πέφτει η νύχτα,
7: η μουσική δυναμώνει.
8: 102,1 YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110. 102,1.
5: Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις
6: πριν καν το ζητήσεις.
7: Έλα.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1.

0: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: 102,1.
1: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
0: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 102,1 Γιόλο.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: Γιόλο 102,1.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
2: YOLO 102,1.

Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Ο άγγελος μου.
3: Είμαι ο Αντώνης

0: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Ένα σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν είναι.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.
5: Αλήθεια. Δεν δουλεύει η πίτσα λεγαζή.
6: Αλήθεια.
5: Και το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
6: Αλήθεια.
5: Ναι, βαρέθηκα.

0: συγγνώμη εγώ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.